0: coast, north to south, this is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία από Λεμεσόν.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.

0: coast, north to south. Yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία από Λεμεσόν.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
1: Whatever your insurance needs, Status Insurance can help you.
2: Are you a British expat looking for a great deal on your car insurance? Then give us a call.
1: We can cover new customers from the ages of 18 to 79. Our car policy is underwritten by ourselves. No middleman, no cover notes, and our head office handles all our claims directly.
2: Our policies include full 24-hour accident and breakdown cover and full glass cover as standard.
1: We also offer full commercial insurance for business vehicles.
2: Importing a car? We work directly with your importer. Whatever your needs, we can help you.
1: Give Status Insurance Paphos a call on 269 303 17.
3: Is your child studying in an English-speaking school but struggling to keep up? Give them the confidence to succeed with Interlead English Sprint, targeted 6 to 8 week programs for ages 6 to 16, strengthening writing, speaking, grammar and reading exactly where your child needs it most. Better English, more confidence, better results. Book your child's free assessment today. Call Interlead Limassol at 25 33 85 22. Interlead English Sprint. Because when school is in English, their English needs to be good.
4: We are the Original Renovation Group, your number one choice in Cyprus. Our thermal insulation systems are grant approved. And as professional installers, we offer a 25-year guarantee on every system we fit. Certified contractors, specialist and unique materials with a professional showroom focused on customer service. Visit cyprusrenovate.com. We are the Original Renovation Group, the number one choice in Cyprus.
5: Get ready for Neo's Oktoberfest. Sunday, October 11th, from 5 to 10pm, join us at the Rooftop Garden, Neo Sports Club, Paya. Enjoy Erdinger beer, German sausages, giant pretzels, Bavarian music, and three Oktoberfest games with prizes. Great beer, tasty food, games and music, it's Oktoberfest at Neo's. Just €5 entry, and kids under 12 go free. Neo's Oktoberfest. Let the party begin.
6: Introducing the Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great-value fresh food. Live music, big-screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269 35888. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the tombs of the King's Road in Paphos.
7: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
8: Οκτώβρης και κάτι τρομακτικά όμορφο ετοιμάζεται στο Holland Flower Shop στη Λεμεσό. Φέτος το Halloween ανθίζει αλλιώς. Ανακαλύψτε ξεχωριστές συνθέσεις λουλουδιών μέσα σε αληθινές κολοκύθες. Λουλούδια στις πιο ατμοσφαιρικές αποχρώσεις του Halloween και μερικές ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Για ένα Halloween dinner, ένα πάρτι ή απλά για να βάλετε λίγη σπούκι διάθεση στο σπίτι ή το γραφείο, δημιουργούμε μοναδικές συνθέσεις αλλά και ολοκληρωμένο Halloween styling για το τραπέζι, το χώρο ή το event σας. Holland Flower Shop, Αγία Ζώνη 71α, στη Λεμεσό και online στο hollandflower.cy. Γιατί αυτό το Halloween τα λουλούδια είναι τρομακτικά όμορφα.
9: From Monday to Friday, The Breakfast Show. From 7 a.m.
0: Sponsored by Status Insurance and Skybound Wealth Europe. Only on

0: games with prizes. Great beer, tasty food, games and music. It's Oktoberfest at Neo's. Just €5 entry and kids under 12 go free. Neo's Oktoberfest. Let the party begin.
1: Are you looking for a cosy location serving fresh fish and chips, hot and cold sandwiches, homemade pies, puddings, desserts and more? Fridays in Coral Bay is the right place for you, offering you traditional fish and chips and English bakery homemade products. Open every day from 8 till 3 and 5.30 to 9, except Sundays. Find us in Coral Bay, 100 metres after Coral Bay Beach. Call us on 96695012. Fridays in Coral Bay.
2: Οκτώβρης και κάτι τρομακτικά όμορφο ετοιμάζεται στο Holland Flower Shop στη Λεμεσό. Φέτος το Halloween ανθίζει αλλιώς. Ανακαλύψτε ξεχωριστές συνθέσεις λουλουδιών μέσα σε αληθινές κολοκύθες. Λουλούδια στις πιο ατμοσφαιρικές αποχρώσεις του Halloween και μερικές ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Για ένα Halloween dinner, ένα πάρτι ή απλά για να βάλετε λίγη spooky διάθεση στο σπίτι ή το γραφείο, δημιουργούμε μοναδικές συνθέσεις αλλά και ολοκληρωμένο Halloween styling για το τραπέζι, το χώρο ή το event σας. Holland Flower Shop, Αγία Ζώνη 71α, στη Λεμεσό και online στο hollandflower.cy. Γιατί αυτό το Halloween τα λουλούδια είναι τρομακτικά όμορφα.
3: The Business Minute with Anastasia Kapelka.
4: This Saturday, our guest is Helen Arhiro, a YESI-licensed clinical psychologist, peak performance strategist and executive coach.
3: Saturday at 12:30 on Rock FM Cyprus.
5: The legendary Jacksons are coming to Cyprus. Yes, Michael Jackson's brother himself, Marlon Jackson, with the band, are coming for the first and only time to Cyprus. They'll be performing at Monte Caputo in Limassol on Friday, the 23rd of October at 8 p.m. An unforgettable evening of iconic music and legendary hits in a premium, all-seated concert setting. This is more than just a concert. For one night only, be part of the history, the legend, the music, and meet Marlon Jackson himself with the ultimate diamond experience tables. October the 23rd. Tickets available now at soldoutticketbox.com. Media sponsor Rock FM Cyprus.
6: More rock. More vibes. Tune into our family. Rock FM Classic and Rock FM Greek Rock. Powered by Rock FM Cyprus.

0: Καλησπέρα, καλό μεσημεράκι σε όλους. Καλή Παρασκευάρα, παιδιά, να έχουμε. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus. Φυσικά, έτσι, στον αγαπημένο μας ραδιοφωνικό σταθμό, για να περάσουμε μαζί το μεσημέρι της Παρασκευής. Μέχρι τις 5 κάνουμε παρεούλα με Rush Hour. Και πίσω από το μικρόφωνο μέχρι εκείνη την ώρα, Φέη Δημητριάδου, με πολλά και διάφορα και σήμερα. Εννοείται θα φτιάξουμε τη διάθεση, εννοείται θα χαλαρώσουμε, θα αποφορτιστούμε από τη μέχρι τώρα ημέρα. Αλλά εντάξει, νομίζω δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, διότι η Παρασκευή από μόνη της βοηθάει. Σωστά. Anyways, έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πάρα πολύ καλή διάθεση. Είμαστε έτοιμοι, φύγαμε για Rush Hour εδώ, στον Rock FM Cyprus. Καλή μας ακρόαση.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

Παιδιά, παιδιά, 9 του Οκτώβρη είναι σήμερα και τι έχουμε? Παολάνερ Οκτώβερφεστ στο Blue Pine στη Λάρνακα. Οπότε κανονίστε. Δεν ξέρω τι θα κάνετε σήμερα ή αύριο, πάντως νομίζω ότι εσείς ειδικά που αγαπάτε την μπύρα πρέπει να το επισκεφτείτε. And of course, Rock FM Cyprus will be part of the celebration with Paulaner Beer Gifts and Special Oktoberfest Offers. Πρόκειται, παιδιά, για βραδιές αφιερωμένες στην παραδοσιακή γερμανική γιορτή μπύρας, όπου εκεί πέρα όλοι μπορούμε να απολαύσουμε την αυθεντική εποχική μπύρα απευθείας από το Μόναχο. Και φυσικά, συνοδευόμενοι από ανάλογες γερμανικές γεύσεις, έτσι. Τέτοια πράγματα τα λέμε από νωρίς, γι' αυτό και εγώ ξεκίνησα τώρα σαωρέ ενθουσιασμένη και με αυτό το θεματάκι, γιατί όσο έχουμε ώρα ακόμη να καταφέρουμε να προγραμματίσουμε τις εξόδους μας. Πάμε να συνεχίσουμε με μουσικές, επιστρέφω σε πολύ λίγο. Εδώ, με Ρα Σαωρ, στον Rock FM Cyprus φυσικά.

0: 50.
1: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
2: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
1: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
2: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
1: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
2: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
3: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
4: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachy Charters, part of the Lachy Watersports Group.
5: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Peya, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
6: Okay, holiday booked, but what about my cat?
7: I refuse to stay somewhere ordinary.
6: Then check into Elite Cat Hotel, the biggest in Cyprus, situated in Larnaca. Fully air-conditioned, comfortable private accommodation, premium care and personalized feeding.
7: Finally, standards.
6: While you're enjoying your holiday, your cat can enjoy theirs too.
7: I'll send photos.
6: Elite Cat Hotel. Book your cat's luxury stay today. Visit elitepetrelocation.com/cat hotel for further details. Elite Cat Hotel. Because they're family too.
8: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
9: Rock FM, yes. Cyprus.
10: Cool music all day. Ο σκύλος μου καταλαβαίνει πότε παίζει Rock FM Cyprus.
9: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

Rock FM Cyprus, the rock side of the island. Συνεχίζουμε το μεσημέρι της Παρασκευάρας. Λέγαμε προηγουμένως για το Oktoberfest σήμερα και αύριο. Από την άλλη έχουμε μπροστά μας και ένα Σαββατοκύριακο ολόκληρο που μπορούμε να κάνουμε πραγματάκια, έτσι. Σάββατο και Κυριακή έχουμε, παιδιά, το φεστιβάλ Μήλου στην Κυπερούντα. Παράδοση, μήλα και χωριό στο βουνό και δωρεάν φυσικά. Επίσης την Κυριακή έχουμε και το φεστιβάλ Ελιάς στο Νικητάρι Ασίνου, αλλά όχι μόνο αυτό, και το φεστιβάλ Αιωνόβιας Ελιάς στο Παραμάλι, αφιερωμένο στις αιωνόβιες ελιές, στο ελαιόλαδο και στις παραδοσιακές τσακιστές ελιές. Free entry, όλα αυτά εννοείται. Και φυσικά λέγοντας όλα αυτά, και το Cyprus Fact of the Day έχει να κάνει με την ελιά, καθώς είναι ωραίο που έχει τη δική της γιορτή. Εκεί πέρα στο Νικητάρι Ασίνου θα γίνει το δεύτερο φεστιβάλ ελιάς και παραδοσιακών προϊόντων, αλλά να σας πω ότι δεν είναι απλώς πάμε να φάμε ελιές. Έχει ιστορικές αναπαραστάσεις, έχει παιχνίδι κυνηγιού ελιών για τα παιδιά, έχει εργαστήρι για τσακιστές ελιές και παρασκευή παραδοσιακών φαγητών. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, στην Κύπρο ακόμη και η ελιά έχει τα δικά της weekend plans.

Afternoon to all of you, to all of us. Εδώ είμαστε, Rock FM Cyprus, συντονισμένοι και τρέχει τώρα σα ωράκι. Εντάξει, νομίζω σας έχω καλύψει για το Σαββατοκύριακο. Μπορεί να βρω και τίποτα άλλο ή να θυμηθώ τέλος πάντων τίποτα άλλο να αναφέρω αργότερα. Αλλά θα τα αφήσω λίγο στην άκρη αυτά προς το παρόν. Θέλω να πάμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με κάτι τέλος πάντων δικό μου αγαπημένο. Πρόκειται για τον καφέ. Ναι, παιδιά. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς αγαπάτε τον καφέ. Εγώ πάντως ξέρω ότι χωρίς καφέ το πρωί δεν μπορώ να ξυπνήσω. Ή αν θέλετε, επειδή μου λένε δεν έχει, δεν μπορώ, έχει, δεν θέλω. Δεν θέλω. Να το πω έτσι, απλά. Μπορεί, πιστεύετε, ο καφές να μας φτιάξει τη διάθεση πριν καν πιούμε την πρώτη γουλιά? Αχα. Μία νέα έρευνα μας λέει πως ναι. Η ίδια η προσδοκία ότι θα πιούμε καφέ, αλλά κυρίως, παιδιά, η μυρωδιά του μπορεί και ενεργοποιεί στον εγκέφαλό μας μηχανισμούς που συνδέονται με την εγρήγορση και τη θετική διάθεση. Με άλλα λόγια, δεν έχεις πιει ούτε γουλιά καφέ, αλλά βλέπεις το φλιτζάνι, το μυρίζεις και λες, εντάξει, τώρα μπορούμε να μιλήσουμε. Ελάτε. Άρα τελικά δεν είναι ο καφές που χρειαζόμαστε, παιδιά, το πρωί. Όχι, είναι η ελπίδα ότι έρχεται ο καφές.

0: coast, north to south, this is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία από Λεμεσό.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.

0: afternoon, beautiful Cyprus. It's rush hour and we're already making your afternoon a little better. Πόσο μάλλον όταν είναι και Παρασκευάρα μεσημέρι, έτσι. Αυτά είναι. Πίσω από το μικρόφωνο Φέη Δημητριάδου, μέχρι τις 5 συνεχίζουμε και είμαστε ήδη στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας του Rush Hour. Εδώ φυσικά είμαστε παρέα με τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου, KP Κυριάκου Bookshop στη Λεμεσό, Κυριάκου Full Page στην Πάφο και φυσικά για τους μικρούς μας τετράποδους και μαλλιαρούς φίλους μας, το καλύτερο μπραντ για τη σωστή διατροφή. Royal Canin από τη Vita Trace, Tailored Nutrition for Cats and Dogs, ανάλογα με την ηλικία, το μέγεθος, τη φυλή και φυσικά τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε μουσικές και όταν επιστρέψω θα σας πω ένα fun fact για τον αόρατο συγκάτοικο όλων μας, τον προσωπικό βοηθό, την κουτσομπόλα της ζωής μας, τον φίλο που δεν κοιμάται ποτέ και έχει απάντηση για τα πάντα. Με λίγα λόγια, το Google. Εδώ, στο Rush Hour και τον Rock FM Cyprus.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

It's Rush Hour on the Rock Side of the Island, of course, Rock FM Cyprus συντονισμένη. Και συνεχίζοντας, θέλω να σας πω αυτό το fun fact για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες λέξεις στον κόσμο, την Google, η οποία κάποτε, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, λεγότανε Backrub. Αυτό ήτανε όταν πρωτοδημιουργήθηκε το 1996, Larry Page και Sergey Brin εκεί πέρα στο Stanford είχαν δώσει το αρχικό όνομα της μηχανής αναζήτησης Backrub, γιατί είχε να κάνει με το γεγονός ότι το σύστημα ανέλυε τα backlinks, δηλαδή τους συνδέσμους που οδηγούσαν από άλλες σελίδες σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Το 1997 όμως αποφάσισαν να αλλάξουν το όνομα. Η ιδέα μάλιστα ήταν το Google, ο μαθηματικός όρος για τον αριθμό 1 ακολουθούμενο από 100 μηδενικά. Ήθελαν να δείξουν την τεράστια ποσότητα πληροφοριών που μπορούσε να οργανώσει η μηχανή αυτή αναζήτησης. Και κάπου εκεί όμως έγινε το κλασικό ανθρώπινο λάθος. Κατά την καταχώρηση του domain λοιπόν, αντί για Google γράφτηκε Google. Τους άρεσε τελικά το όνομα και φυσικά Google έμεινε. Δηλαδή, τι καταλαβαίνουμε, ότι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο και ένα όνομα που σήμερα χρησιμοποιείται και ως ρήμα, έτσι, μπορεί να πήρε το όνομά του απλά από ένα τάιπο.

0: release on Rock FM Cyprus, it will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-235-88 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
3: Looking for the ultimate shopping destination in Paphos? Look no further than Kings Avenue Mall, with over 130 shops featuring a wide range of brands. From everyday favourites to high-end designers, it's all here under one roof. The Kings Avenue Mall, more than just shopping. It's your

Rock FM Cyprus, all your favorite classic rock hits are here. Και εδώ συνεχίζουμε το Rush Hour Παρασκευάρα μεσημέρι. Είμαι η Φέη Δημητριάδου μέχρι τις 5. Κάνουμε παρεούλα και σήμερα. Ενώ τώρα θέλω να πάμε λίγο σε κάτι που αλλάζει όσον αφορά το chat GPT στους χρήστες στην Ευρώπη. Η OpenAI ανακοίνωσε μία αλλαγή η οποία θα εφαρμοστεί τις επόμενες εβδομάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό τι θα είναι? Θα είναι ότι το chat GPT θα αποκτήσει ένα αόρατο υδατογράφημα. Δεν θα το βλέπουμε στην οθόνη, δεν θα υπάρχει ούτε κάποιο λόγο ή κρυφό σύμβολο. Το watermark, λέει, θα βρίσκεται μέσα στον τρόπο που επιλέγονται οι λέξεις. Έτσι τι θα γίνεται? Θα υπάρχει ένας ειδικός ανιχνευτής που θα μπορεί να εκτιμήσει αν ένα κείμενο έχει δημιουργηθεί από artificial intelligence. Και όχι, δεν θα δείχνει ποιος το έγραψε, ποιος το ζήτησε ή ποιο ήταν το prompt. Ο λόγος είναι οι κανόνες διαφάνειας του Ευρωπαϊκού AI Act. Βέβαια, υπάρχει και μία λεπτομέρεια. Αν κάποιος σου λέει αλλάξει αρκετά το κείμενο, το watermark μπορεί να εξασθενήσει. Οπότε, artificial intelligence ή άνθρωπος, όπως καταλαβαίνουμε από εδώ και πέρα, το chat GPT στην Ευρώπη θα λέει τύπου «Μπορεί να μην φαίνομαι, αλλά το άφησα το αποτυπωματάκι μου». Έρε τι έχει να γίνει, σκέφτομαι, με τις εργασίες των παιδιών στα σχολεία και τα πανεπιστήμια.

Λίγο πριν κλείσουμε και το σημερινό ραζάουρ, και επειδή προηγουμένως αναφερθήκαμε στο chat GPT και γενικότερα αναφερόμαστε στα social αφού είναι στην καθημερινότητά μας όπως και να το κάνουμε, θέλω να δούμε και κάτι καλό. Το ίντερνετ κάνει και κάτι καλό, ρε παιδί μου. Διότι στο TikTok υπάρχει μια στρατιά περίπου 500.000 ανθρώπων. Αλλά μην ανησυχείτε, δεν είναι trolls, δεν είναι haters, δεν μπαίνουν στα σχόλια για να τσακωθούν. Όχι, είναι το λεγόμενο kindness mob. Μια ιδέα πανέξυπνη που ξεκίνησε το 2023 και τι κάνει? Όταν κάποιος δέχεται διαδικτυακή επίθεση και αρχίζουν τα άσχημα σχόλια, πόσοι και πόσοι δεν έχουμε δει τέτοια, εμφανίζονται όλοι αυτοί οι τύποι μαζικά και κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Γεμίζουν το προφίλ του ανθρώπου με καλά λόγια, με ενθάρρυνση, θετικά μηνύματα, δηλαδή αντί για hate raid κάνουν kindness raid. Και ξαφνικά το ίντερνετ που συνήθως θυμίζει καυγά σε οικογενειακό τραπέζι, αποφασίζει να πει παιδιά, οπ, σήμερα θα είμαστε άνθρωποι. Και ξέρετε κάτι, ίσως αυτό να είναι το πιο ωραίο viral trend από όλα. Γιατί το να κάνει σε έναν άνθρωπο να χαμογελάσει online είναι πολύ πιο δυνατό από ένα ακόμη σχόλιο που θα τον κάνει να νιώσει χάλια. Δεν είναι?

0: 93.7 Pure Rock for Limassol.
1: Your cat isn't like other cats. Then again, none of them are. As a veterinarian, I see it every day. Every cat has her own needs, and her nutrition should reflect that. That's why I recommend Royal Canin, tailored nutrition designed with scientific precision for each cat's specific needs. Royal Canin, because your cat isn't like the others. Recommended by veterinarians worldwide.
2: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15. Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
2: Τι?
3: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Still scrolling through property listings at midnight? Yeah, we've all been there. Here's a better idea. Tell us what you're looking for and we'll show you what you didn't know existed. Cypress Sotheby's International Realty represents the finest homes across Limassol, Paphos, Larnaca and beyond. Beachfront, hillside, penthouse, private estate. Whatever your vision, we have the keys. Stop scrolling. Start living. Call Cypress Sotheby's International Realty or visit cypress-sothebizrealty.com.
6: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8077 73.
7: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Paya, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
8: The Business Minute with Anastasia Kapelka.
9: This Saturday, our guest is Helen Arhiro, a YESI licensed clinical psychologist, peak performance strategist, and executive coach.
8: Saturday at 12:30 on Rock FM Cyprus.
10: The legendary Jacksons are coming to Cyprus. Yes, Michael Jackson's brother himself, Marlon Jackson, with the band, are coming for the first and only time to Cyprus. They'll be performing at Monte Caputo in Limassol on Friday, the 23rd of October at 8 p.m. An unforgettable evening of iconic music and legendary hits in a premium, all-seated concert setting. This is more than just a concert. For one night only, be part of the history, the legend, the music, and meet Marlon Jackson himself with the ultimate diamond experience tables. October the 23rd. Tickets available now at soldoutticketbox.com. Media sponsor Rock FM Cyprus.
0: Rush Hour with Faye. From 3 to 5 p.m., Monday to Friday, it's The Rush Hour Show.
11: Hello, ladies and gentlemen. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Rock FM Cyprus.
0: The Rush Hour.
8: Sponsored by Royal Canin
0: and KP Kiriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.
11: Αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, με τούτα και με εκείνα και το παρασκευιάτικο Rush Hour, το μεσημεράκι μας έφτασε στο τέλος του. Είμαι η Φέη Δημητριάδου από τις 3 τα λέγαμε και σήμερα, μέχρι αυτήν την ώρα εδώ φυσικά στον Rock FM Cyprus. Μένετε συντονισμένοι φυσικά, Diggers και The Drive Show ακολουθεί, όπως επίσης μέσα στο Σαββατοκύριακο έχουμε και το Brian Adams Show. Εμείς καλά να είμαστε, ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για την ερχόμενη εβδομάδα, Δευτερούλα, δύσκολη μέρα, αλλά μεσημεράκι. Εδώ μέρα σάουρ θα τη βγάλουμε κι αυτή. Να ευχηθώ σε όλους να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, καλή συνέχεια.
0: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kiriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Paya Paphos.
12: Former Tottenham Hotspur defender Ramon Vega says he intends to stand as a candidate in next year's FIFA presidential elections. The 55-year-old Switzerland centre-back is the first person to confirm they want to challenge Gianni Infantino in the election. The Singapore Grand Prix has been declared a heat hazard race, with the definition allowing teams to fit cooling devices to their cars. These will pump liquid through a vest worn by the driver to manage temperatures in the cockpit.
0: This is Rock FM Cyprus.

0: Drive Time on Rock FM Cyprus. Brought to you by Cyprus Sotheby's International Realty and Cyprus Renovation Group.
1: Hello, food lovers. Are you craving pizza? Domino's has you covered. Get any large classic pizza for just €10.99. Carry out only. No tricks, no waiting, just grab it and go. Domino's Pizza. Fresh ingredients, unbeatable taste.
2: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missoggi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26934 622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
3: Ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Σαν κτηνίατρος το βλέπω κάθε μέρα. Άλλες ανάγκες, άλλη ενέργεια, άλλη φιλοσοφία. Η διατροφή του δεν μπορεί να είναι η ίδια με όλων των άλλων. Γι' αυτό προτείνω Royal Canin. Διατροφή σχεδιασμένη με επιστημονική ακρίβεια, προσαρμοσμένη στη φυλή, την ηλικία και τις ανάγκες του. Royal Canin. Γιατί ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Συνιστόμενη από κτηνίατρους παγκοσμίως.
4: Relight your fire with the ultimate tribute to Take That and Gary Barlow. Multi-award winning sound-alike Davey Nichols is performing all the hits you know and love. Catch this incredible show from Kendall Events at one of these fabulous venues. Anessi Restaurant, Peia, Thursday.

0: 1-800-666-1866 or visit kendallevents.com. Kendall Events, the sound choice.
1: Οκτώβρης και κάτι τρομακτικά όμορφο ετοιμάζεται στο Holland Flower Shop στη Λεμεσό. Φέτος το Halloween ανθίζει αλλιώς. Ανακαλύψτε ξεχωριστές συνθέσεις λουλουδιών μέσα σε αληθινές κολοκύθες. Λουλούδια στις πιο ατμοσφαιρικές αποχρώσεις του Halloween και μερικές ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Για ένα Halloween dinner, ένα πάρτι ή απλά για να βάλετε λίγη spooky διάθεση στο σπίτι ή το γραφείο, δημιουργούμε μοναδικές συνθέσεις αλλά και ολοκληρωμένο Halloween styling για το τραπέζι, το χώρο ή το event σας. Holland Flower Shop, Αγία Ζώνη 71α, στη Λεμεσό και online στο hollandflower.cy. Γιατί αυτό το Halloween τα λουλούδια είναι τρομακτικά όμορφα.
2: She said, pick me up with something cool.
3: So, I showed up on the next bike. Now we are both in love with the ride. Next bike Cyprus. Love at first pedal.
4: Rock FM Cyprus on your smart speaker and on Alexa. Just ask to play Rock FM Cyprus. This is the home of rock. Bring

0: Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26-934-622 for a no-obligation survey. We are the Original Renovation Group, your number one choice in Cyprus.
3: Every day, we push ourselves further. We give. We care. We keep going, even when we're running on empty. But sooner or later, the body whispers, enough. That's when you need a sanctuary, a comforting embrace that restores your strength so you can face tomorrow once again. Hypnos Gold Mattress by Everest. In a world that asks so much of you, take care of yourself. Sleep well. You deserve it. Hypnos Gold by Everest.
4: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Alugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit alugio.com, your real estate partner.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
5: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Lachy Marine Services has a dedicated team to cater to boat and jet ski maintenance, engine servicing, boat watch and storage, boat sales, maintenance and repairs. Our in-house mechanics have over 30 years experience. For more details, contact our team on 26 27 116. Lachy Marine Services, part of the Lachy Watersports Group.

0: coast, north to south, this is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby!